Bill Walsh, το Bill Vodka Miller, το Bill Pop, το Bill Popka Kufri, με σε λάλλου πιάκνα. Το σκοπατάω με τους όσο μαβέκτου, εγώ αλλιώς αφέκτουν.